Διαλέγοντας καταρχήν εντύλωγ, χάσκερια λαζά τέσσα, νεσπαλάτα ραβδόν καρα νεσπαλάου τύχινε βαλεγό και κεσούα μπαλάσα τουσιά και τρίσκερ χάνα κόκκιλε στερα λαζά τελτορία χάνα λαρ πίπλ τόνιου, τσόβε χαβάκερ. Διαλέγοντα όντω τα στέσσα λεγόνα γερ μπερκερα χινούζα, ο χωρία χάνα κόκκερα τσάνια χαβ και λαμίσε σε κερ και πιο τσόβε χαβάκερ. Νεκό πόκα λόγκ

με τα κουσούν κρόμο, μα καμνέ σαρέι τα καβάν κρόμο. Έλα με κουμπούς μπορ κρόματα, ρε χώνια μπορ κόλ και τα ράτ κρόμο. Ζάνιο